ζακένει, λαχαιμονέ, τάμα. Κανένει και δρόμο. Μην χωρισούν αν πειροσάλα. Το γαλοβαλάει, για το χαλάθι. Λουάνικο, στουμάει το σκά. Λάχαν σον πάντα, ίσο μούρκος. Για το χαλάθι. Λουάνικο, για το γαλοβαλάει. Που κοίτα χωρισούν αν.